Καλά ο Κίκο Αντώνιο. Είμα να ζαταχκάγγε. Κίκιν κατσάς να γιάτσανά ο Αγουανιούκου. Ο Αγουκίκου ταγμαρικάγγε. Τσάς να κασκαμάν τα ταγμάρι. Κονάμπης πουντάπι νιάσαμ σκάγγε. Τσα εσύ να γιάτσανα μονάει ο Αγκανάτα γιάτσα σπάμι. Ότ κάσπα σάμου κουπάνι. Σύνα καχπίκα. Άμα ονιάσπα, διάσπαξιμίτα, πούσαχ κουναμάντα γιάτσάς.

Dios monás casi na pusas canapasca. Así tan mari Dios paxime ni cuscatata guiachana. Kunan punja pusas kuna y achachon tan mari Dios ca yachas cascamanta. Pablo taquis gachisca. Chaimanta tan mari Dios paximita yachana canchi. Kaikunata yachas paca achka yaki kuna samuk pipis y masina asichina cascatami yachas. Pablo Pajka, yajitak maitamana imataro reito kuipak jaki kunami, uramanta hanagmanta samuska. Chaimantami, 2 Corintios 11, 28, 29, rikukpika. Ima soktak kunamanta yajika, maipipis tandanakuska krikunamanta mari, punjanta sostarikunija. Maihampis, ungukpika, nyukak manach unguni. Maihanta panda chikpika nyukak manacho jakirini ningmi. Chaymanta mari shuk pushakka tukui kunawan tandaya trabajana kaska. Tukuipak jakikunatapish apana kaska. Chaymanta astawan Dios paksimita yachasun. Dios paksimimi sinchiachin. Dios paksimi nishkasina trabajana pakka. Tandayami trabajana kaska. Pabloka Jaki kunata misha napaka Timoteoan, Tituan mi tandaja trabaja kaska. Jaki kunata aji chispaka Dios tami kusichina. Kaipi rikuska sinaka, kikin iglesiapi, kikin tandanakumpi, jaki kuna rikurikpika, amata kikinja aji chinata yuyangi. Ama chaita rorachungmi, kaikunataka Pabloka kishkaska. 2 Corintios 7, 2 pika. Nyukan chikta oyapaychi. Nyukan chikka pita mana jaki chiskan chikcho. Pita mana panda chiskan chikcho. Pita mana umaskan chikcho. Ningmi. Pabloka ima jaki kunatapis mana paisa aji chikaska mantami. Nyawi nyawi. Nyukan chikka. Niku. Kaikunata nishpaka. Hucha chispa jaki chiska manta. Niku sinami rikurin. Chasna kaipah kakpimi, kunan punja pusak kunaka, mana kikinja ajichina. Mana sugja kaskamantaka, imata hochachikpipis. Tauka kunami karkanchi, mana nyuka jachkarkani nispa, kipataka hawaja karyanapis tiangazami. Chaipangmi aji yuyarispa, tauka kuna tiarispa, tandaja ajichina. Jaki kunata ajichinaka, Dios pachtarorana kaskamanta, Dios tami kusichin. Dios pachtarorah kuna, Dios ta kusichina pachka, ima jaki tiak pipis, kikin jaki tukuskata yuyaspa, chaitaka ajichina tatak yuyaspa, ima finyarina, jakirina yuyaykuna tiak pipis, chaitaka awantaspa, ajishunguan, tukuikunapang nyaupakpi, ajichichungmi munan. Chaisina ajichispaka, tukuikuna rikukumpi, tukuikuna ajinishkami, Dios paktaroraj kaskataka rikuchina. Ima jakikuna oyarikpika, Dios ta ajininapakja, jakikunata ajichina, kaskata yuyaspa, ajichingi. Dios ta mana kusichikunaka, Dios tami jakichinkuna. Hintikunapak ñawpakmi mana ajirikurishpami, Dios taka jakichinkuna. Moiseska, hatun pusak kaspapis, hintikunata kaparirispa rimaspa, iski kutin, rumita, kaspiwan garrutishpami, Dios ta yakichishka. Chaimantami Dioska, Moisestaka, Israel kunapak ñawpakpi, ñukapi shunguta mana churashkamanta, ñuka hucha illak kaskatapis, mana yuyarishkamantami, Kai hintikunataka nyuka kusha nishka jaktamanka kikinka mana yaikuchitukungi, nirkami. Sinasatagmi, hawa jakta, shuk pastorpis, paipa huizashka konata, mana kazukpika, jakirishka manta kasna nishka. Nyuka huizashka sina kankuna mana kausakpika, Dios jakichichungmi manya grini, nishkami. Kambak yuyaypika, Kaisina nishka konaka, ajichu yuyachin. Kaitaka kanjatak yuyaringi. Dios paksimi nishka sina trabajana pajka, Corinto krikunaman Pablo kishkeskatami ajiachana.
Κόριν το κονάμαν, Παύλο κυζικάς κακονάκα, κόναν πόντζα κόνα ζάκι κόνα τι άχπη, διός μονάσκα σύν αιούδα να πάγμι αζικάσκα. Αιούδα καναπάχκα, πίτσκα ιούια εικονάτα, τσαρίνα κασκατάμι, ρίκουσον. Τσα εικονάκα. Διός πακτερορανάκα, μανά χαουάζα κασκατάμι, ιούια ράσπα καουσανά. Διός άπτα κίκιν ουάνκα, άζι τραβαχάνα κασκατάμι, ιούιανά. Πούσαχ κονάκα, διός μαντάσκα ουκουμάντα μάνα ζωξίνα κασκατάμι Ιωιάννα. Είμα ζακικούνα ρίκο ριχπίκα, κίκιν σίνα, διός πάχτα ροράκουχτα Ιωιαίτα μάνιανα τάμι Ιατσάνα. Ζακικονάτα άζι τσικουσπάκα, είμα σίνα κασπάπης, διός άτα κούσι τσίνα κασκατάμι Ιωιάννα. Καϊπίτσκα Ιωιά εικονατάκα, παυλούμι Ιωιαί πιτσαρίραχ κάσκα. Τσάι μαντάμι κοναμπούντζα πούσαχ κονάκα, καϊ πίτσκα ιόια εικονατάκα, ιόια η πιτσαριράνα κασκάντσι. Μάνα τσάι κονάτα τσαριράς καμαντάμι, μάιρα το κοναπίκα διός τα ζάκι τσισπάζα καούσαχ κασκάντσι. Πόντα ιόια η τα ρικούσκα σινάκα, ήμα τάπης κικίνζα χαουάζα αζιτσίνα κασκάτα ιόια σπάμι. Διός πάχτα ροράνάκα χαουάζα κασκάτα ιόια σπα, κικίνζα αζιτσίνατα ιόια κασκάντσι. Κικίνζα αζιτσίχ κονάκα, κι πατάκα αστάουαν χούτσα τσίσκα ζάμι τόξκα κονά. Βάκιν κονάκα ρίν, αζι πούσαχ κασκα χαουάμι, πιγκανάιαχ το κουσπα, κάρσελ ημάμαν ρίσκα κονά. Τσάικα χάτον πιγκαρίνα, διός τα ζάκι τσινάμι. Τσάς να κατσούνκα διός κα μάνα μονάντσο. Τσάι μαντάμι διός κα, καί γιάτσαι κονάτα, Παύλο κυζικάτσον μάντασκα. Κύπα Ιωιάικα. Διοσάτα κίκιν ουάνκα, άζι τραβαχάνα κασκαταμί Ιωιάννα, νιγμή. Διοσάτα κίκιν ουάνκα χτε γιάτσα σπακά, μάνα κίκινζα ήμα τάψ ρόρα να ζάτσο. Διος κίκιν ουάνκα σκαμαντάκα, πι μάνα πακάζα ήμα τάψ ρόρα ήτο κόντσο. Μάνα τσάς να κασκάτε γιάτσα χκοναζάμι, σούχ ουάουκι, σούχ ουάρμι, ζάκι το κούσκα ημάτα. Νιωκάμαν πάγαι, πίμαν μάνα ουιζάσπα, άζι τσίσον ζάμι, νιχκούνα τίασκα. Πίμαν μάνα ουιζάσα νινάκα, χάπτον ζακιμάρι. Διόθκα, μάι πισικάγκα. Σουχ πούσαχ τσάσνα νίκου πικά. Προφέτα Ελίας νίσκα σινάκα, δούρμι κουνγκάτσο. Μάι φιέστα μάντσο ρίσκα κάγκα. Κούγκα ρίσκα τσουκάγκα. Μάνα τσάσνάτσο. Τσάι παγραντίκα, διόθκα πάει ζαουαντάγμι. Ζακύρις πάζα σου Ιάκο. Κίκιν πούσαχκα, μάνα γιάνγκάτσου κάνα κάγκη. Ήμάτα μάνα γιάτσαχκου να ζάμι, σου χκούτιν κρίχκου να πάχ, κάζω σύγκου πίκα. Χαχαί, α! Τσάι κρίχκου να πάχ ζούνα Χέσουσκα, δόρμις καμάρι, νίσκα ουιαρίρκα. Τσάικα ζάκι μάρι, διόσκα μάνα τσασνάτσο. Άζι, άζι, ουιαρίγκητσι. Πούσαχ κουνάκα, διός μαντάσκα οκουμάντα, μάνα ζωξίνα κασκατάμι Ιουιά. Καί χαουάμαν ρικούσκα κονάκα, διός μαντάσκα μάντα ζωξις πάμι, πάει κονάπαχ μονάιζα κασκάτα Ιουιάσπα, τσαϊσίνα νίσκα κόνα. Τσαϊτα ρόρας πάμι διός τάκα, ζάκι τσίσκα κόνα. Σίνα καχ πίψ, γιαζίταχ πασινσιάτα τσάρισκα ζαμαντάμι, διός κασούια κόνζα. Εβραίος 13:17 πίκα. Διός μαν κουέντα τα κούνα κάσκα μαντά, πάει κουνάκα καν κουνάπα αλμάτα κουίδαχ κουνάμι, νιγμή. Καί βέρσο πίκα, τούκουι πούσαχ κούνα, διός μαν κουέντα τα κούνα κασκάμι ρικούριν. Τσάι μαντάμι, ήμα ζάκι κούνα ρικούριχ πίκα, κίκιν σίνα ζάταχ, διός πάχτα ροράκου, σούχτα γουάουκι πούσαχτα, ιωιαίτα μανιάνα κάσκα. Καί κουνάτα νισπάκα, άμα κίκινζα ήματα κασπάπης ροράτσόμι, διός κατσάσνα. Κίζκα τσίσκα. Τσάσνα κασκα μάντα ουάου κίκο. Κίκινκα ήμα ζάκι κούνα, κάμπα γιγλεσία πεζίκο ριχπίκα, αμάτα κίκιν ζάκα άζι τσίγγι. Ζάκι κονάτα άζι τσίκο σπάκα. Ήμα σίνα κασπάπης. Διός ζάτα κόσι τσίνα κασκα τα πίσμι, ιωιά η πιτσάρι ράνα καγγι. Σίνα κασκα μάντα ουάου κίκο. Άμα κούγκα σπάζα. Διός τα κόσι τσίνα ιωιά η ζάουα. Ήμα ζάκι κούνα καχπίπης άζι τσίγγι. Τσαϊσίνα άζι άζι τσιχπίκα. Τούκου ήταν τα νακούσκα κρίχκο να πείσμε κοσικόγκο κούνα.
Tandanakushka krihku na kushikuhpimi, Dioska kushikunga. Tandanakushka krihkuna mana kushikuhpika, Dioska mana kushikungachu. Shinakashka manta, Dios ata kushichispa.

0: παϊπάξε καγκάπαχα η μάταρουρα να κάντσι. Κούνα μη μαλέα μη γιάτσα κούντσι, τσαϊσίνα, παϊπαξίμητα, αστάμω μη γιάτσασπα. Πουντζάντα εντεντίσπα, φαμίλια πι, ηγλέσια πι, τραβάχο πι, πράκτικα πι τσουράσπα, καούσα να μη κάντσι να τζο. Τα ηταμή το ψήμητε γιάτσάσουν οι κουτσιόκοι παστόρ, Μανολίτο Φερνάνδες παϊκάι πι μικάν. Αβέρ, παϊπαξίντσι τα βαχτάσου μα κύπι να τζο. Πάει ο κύμανο λίτος όμως καμάτε.
1: Bueno, buenos días, tuque, yo canchi, oki pastor Manuelito, oki pastor Simón, yo canchi, oki pastor Francisco, orquesta tuque, oki okuna, y si nos da tuque, y miembro, que ocupe cajonata, canconata taitamito, bendecía chunispa, saluda pani. Atska, disculpas tu mañana, yo cambio horario tu manachayarcan, y que pata chaya muy a chini, pero caipi mi canchi, oki kuna. Καίμε με κάντσι. Ο μητάτη κομωρετσίσουν τα ηταμίτω τα παγινίσουν. Η μανάρι τα ηταμίτω τα παγινίσπα ράδιο έχκονα τα πεις σαλουδάνι τούκι κονάτα. Τα ηταμίτω βενδυσιάτσουν. Ο κοινκόνα κακάζω που έσπηκαγα ο ασύπη τσαγλιτά τα τραβαχακούσπα. Ο κοινκόνα άλτο βολούμε πέ τσόρας που έγκόνα. Πάει κονάμουν τα πεις τούκι κονά τα ηταμίτω το μανιά σου. Ο μητάτη κομωρίτσι, για ουζί του το ίτσκαϊ, καν η μάτα μανιά σαν εσκάτε μανιά πολύ. Καν μαν γιο εικόνα τα διασκότσουν, κονάν καϊπούντζα κονά, για τσάνα κονά πει, καν μου γιο είπε, τα ηταμίτο, εσπίριτο σάντο, ρίμας πω, κάτσουν κονάν καϊόρς. Για για Διός, κονάν καϊ τσόπιπούντζα, σέρκα πει, Καμπά, αδωράνα ο ασυζήτο, καρπα ο κήτο με τσάια μόντσι, Σενιόρ. Καμιά ήτο τα πάγια νιγκάπα, αγραγές νιγκάπα. Καμιά ήτο τα νιγκάπα, Σενιόρ, νιουκατσίχτα καί ώρας καμ. Σακίπι, ο ακάιπι, καί άσπα πικάω σκαμαντάκα.